0: Μα κατάφτασαν βραδιωτή.
1: Βραδιωτή. Mm-hmm. Πάτε στο χειράφτα.
0: Κάνε.